104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

is Rock Radio Θεσσαλονίκη. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
5: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
14: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
15: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
14: Για πες.
15: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
14: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
16: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: about this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: follow this. It's about living life to the full.
1: It's about seeing opportunities and taking.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
4: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: To start somewhere. Music. What better place than here?
9: Rock Radio.
8: Better time than now.
9: The new 104.7.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Can you say that with me?
1: Rock Radio.
2: You people are born leaders and pioneers.
3: Pioneer.
4: This is Rock Radio 104.7.
5: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
11: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
12: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
13: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
12: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
13: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
12: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
13: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
12: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
13: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
14: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
12: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
13: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
15: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
16: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
17: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
18: Τι εκεί.
17: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
18: Ναι,
17: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
19: Hello again, here's what's happening.
20: Now, back to Rock Radio.
19: Really cool, hip, sexy.
21: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
22: Rock Radio 104.7.

0: This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Back. Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή. Τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά. Από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: 100% Radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Winner από τους Breed. Το 1952 ο μοναδικός David Byrne, Talking Heads. Από τους Marillion, το 1956 ο Steve Hogarth. 1960 Shirley Preston από Bucks Fizz. Ian Asbury από τους Cult, το 1962. Και βέβαια, να μην ξεχάσω, το 1969 τον Greg Kurstin, που έχει δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτμη, από Red Hot Chili Peppers, Kelly Clarkson και ούτω καθεξής. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio. Rich girl. 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10. Number 3. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούριο νούμερο 1. Η Alice Merton, μετά από 2 εβδομάδες υποχωρεί από το 1 στο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malamas Pizzas στην Αγίου Δημητρίου 46. Κλείστε το ραντεβού σας για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας εκεί με τον Αντρέα στο 231-295-95-97. Οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας είναι ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malamas Pizzas. 14 Μαΐου θα γυρίσω στο 2002 και κάνει πρεμιέρα το musical των Queen, το We Will Rock You, στο Dominion Theatre στο Λονδίνο. Ο Βρετανός κωμικός και συγγραφέας Ben Elton έγραψε το musical σε συνεργασία με τους Queen, με τον Queen, τον Brian May και τον Roger Taylor. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, το We Will Rock You, το musical, να ξέρετε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malamas Pizzas, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Είστε έτοιμοι για το νούμερο 2?

0: 7. Number 2.
1: Α, κορίτσια! Καταφθάνει το καλοκαιράκι, κορίτσια! Κορίτσια, ladies! Συγκεντρωθείτε, κορίτσια! Ladies! Συγκεντρωθείτε! Ένα κέρα! Αυτή είναι η μοναδική! Ουαλή!

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback
0: με Natalie Sanmi στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ζωγραφισμένα στο χέρι, καμίσες, ζάκες, μιλιτέρ, t-shirts. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά στο Natalie's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Δύο εβδομάδες, αν γυρίσω ένα χρόνο πίσω, το Rock Radio Star 10, και δύο εβδομάδες στην κορυφή θα συναντήσω την τραγουδάρα του Billy Morrison που το έγραψε το 2015, αλλά μετά από 10 χρόνια το 2025 το διασκευάζει παρέα με τον Ozzy Osbourne και τον Steve Stevens. Παίρνει μια πολύ ωραία ορχήστρα και μια σχολική χοροδία και το The Gods of Rock and Roll μένει στην κορυφή για δύο εβδομάδες στο Rock Radio Top 10.

0: flashback.
1: Με Νάταλια Σάνμιρ Instagram αλλά και στο Facebook. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και στην κορυφή. Συναντήσαμε για δύο εβδομάδες τον Ozzy Osbourne, τον Billy Morrison και τον Steve Stevens. The Gods of Rock and Roll. Είστε έτοιμοι για το ολοκαίνουργιο νούμερο 1? Μια στάση στον κεντρικό μου χορηγό.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
5: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
4: Number one.
1: Κυρίες και κύριοι, το τρίτο άλμπουμ του Lou Gramm για να ολοκληρωθεί η τριλογία με τίτλο Released μας δίνει και το πρώτο του νούμερο ένα. Το εκπληκτικό Young Love. Ο φίλος, ο καλός φίλος Lou Gramm, η φωνά.

0: τραγούδια που θεώρησε ο Λου Γκραμ στα τέλη δεκαετίας του 80 έπρεπε να δημοσιεύει. Και καλά έκανε. Ονόμαστε το άλμπουμ του Released και το πρώτο σύγκρουμα που μας είχε δώσει με το Young Love. Καταλαβαίνει κι άλλες τραγουδάρες μέσα. Απίστευτος Λου Γκραμ στην κορυφή ολοκαίνου για νούμερο 1. Ανέβηκε, πήγε κατευθείαν από το 3 στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
0: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
1: Number 9.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 8.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 7.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 6.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 5.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Your head up towards the sun.
1: Number 4.
0: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, has it gone too far?
1: Number 3.
0: Alice Merton, Vision.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
1: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A?
7: Can I Get A? Can I Get A? Can I Get A?
1: Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
8: Young Love.
9: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να ψηφίσετε και το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Και μην ξεχνάτε podcast on demand αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ. Τον Κυριάκο τον Ανδρώνη για τα γραφιστικά. Τον Δημήτρο Αθανασιάδη για το site μας στο rockradio.gr. Και φυσικά την μοναδική Τίνα Βενιέρη. Εμείς θα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μία με τρεις Double Trouble και 9-11 το βράδυ τα Night Tracks 37 χρόνια. Φυσικά και το Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Τις Πέμπτες καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Το Σάββατο στη μία Γιάννη Ζημαράκης, την Κυριακή στη μία Σάκης Γιουβανούδης. Αυτοί είναι που ακολουθούν μετά το Rock Radio Top 10, είτε την Πέμπτη είτε το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά ό,τι αφορά τους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας, χρώματα Tetra Lux, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback, Natalia Sanmeir, Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό, Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπινή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας πίτσε με Σάγκη Δημητρίου 46. Και φυσικά, εκεί ψηλά πλέον, το νούμερο 1 είναι μια χορηγία πλακέτα.gr. Αφή 30 Φιλίδη στην Αγίου Δημητρίου 56. Αν θέλετε να διορθώσετε τα σέρβις σας για τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας, τις τηλεοράσεις σας, τις πλακέτες σας γενικώς. Τηλέφωνο 231-0-54-88-07, πλακέτα.gr, αφήτρια τα φιλίδι. Τελευταίες Παρασκευές στο Love Underground για αυτό το απίστευτο Reunited 80s, 90s. Live in Deco, Αντώνης Παπαηλίας, στα Τέξα, Δημήτρης Βακάρος. Έρε τι παρτάρα είναι αυτή. Love Underground, Εγνατίας 119. Τυπώνετε τα καμπέλα σας που σκατήσε, τα καπέλα σας, ό,τι θέλετε σχέδιο ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, σας χαιρετώ. Να μου είστε πολύ καλά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What? Hello there.
12: Greetings.
9: Via satellite.
11: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Λοιπόν, η Eurovision τελείωσε. Καιρός να σκεφτούμε σοβαρά που θα πάμε διακόπες. Πολύ κακό για το τίποτα. Ο Άκυλας πέρα τη 10η θέση, η Βουλγαρία βγήκε πρώτη. Τα Βαλκάνια λένε ότι είναι ενωμένα, το ακούσαμε και αυτό. Και εμείς είμαστε εδώ, Σάκη Κυβανούδη, Σέτρα και Τερόκλητα, Rock Radio Μικέλ 104 και 7. Για ακόμα ένα μεσημέρι Κυριακή, σήμερα 17 Μαΐου του 2026. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Εν τω μεταξύ τα σχόλια στα social δίνουν και παίρνουν. Είναι να παίρνεις popcorn πατατάκια και να κάθεσαι με τις ώρες να διαβάζεις. Η τηλεθέαση χθες χτύπησε κόκκινα, οι πιτσαρίες δεν προλαβαίνανε και γενικά τα φασφουντάδικα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε άλλα προβλήματα, περνάμε καλά. Άρτον και θέαμα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιουνίας, ο Ιούνιος και η Ιουνία. Παγκόσμια μέρα κατά της υπέρτασης, Παγκόσμια μέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας, παρακαλώ. Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσοφοβίας και διφοβίας. Και Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για την νευροϊνωμάτωση. Wow. Στο κέντρο έχει πορεία, η Κούσκορα είναι κλειστή, έχουμε απίστευτη ησυχία εδώ στο δρόμο απ' έξω, σε λίγο βέβαια θα τη δώσουμε για αυτή. Και 23-10-25-104-7, 23-10-25-104-7, Rock Radio μέσω του ίντερνετ για όλο τον κόσμο και rockradio@papakirockradio.gr, τα email σας.

Και μια που πούμε για διακοπές, βγήκαν μάλλον και τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ για τον κοινωνικό τουρισμό. Όσοι είστε τυχεροί και κάνατε τις αιτήσεις σας, ξεκινήσετε να ψάχνετε.

0: Rock Radio Miquέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, το 2013 οι Daft Punk κυκλοφορήσαν το τέταρτο άλμπουμ του στο Rattle Access Memories. Ένα project στο οποίο οι Daft Punk συνεργάστηκαν με τον Julian Casablancas, τον Giorgio Moroder, τον Will Farrell, που συνεργάστηκε εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι με στο Get Lucky. Το Get Lucky και το Lose Yourself ήταν από τα single του άλμπουμ που σηματοδότησαν την πρώτη θέση των Daft Punk στην κορυφή του Billboard 200. Ένα LP το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 30 χώρες και κέρδισε πολλά βραβεία στα Grammy του 2014, συμπεριλαμβανομένου και του άλμπουμ της χρονιάς. Daft Punk, αγαπημένο συγκρότημα εδώ και πολλά χρόνια, μας στεναχώρησαν που διαλύθηκαν, αλλά όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.

Daft Punk μας έδωσαν να μιλάμε πίσω από τα κομμάτια. Και από το 1999 και μετά, θυμάστε, υιοθέτησαν αυτή την περσόνα του ρομπότ, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με κάνει ρομπότ για να στρέψουν, λέγανε, όλη την προσοχή τους στη μουσική τους. Όλα αυτά 18 λεπτά μετά από τη σημεία, εδώ στο Ρεκ Ρίδιο Μεγάλη 147. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 23 βαθμούς, η υγρασία στο 38%. Δεν λες ότι έχει και πάρα πολύ ζέστη, έχει μία ψυχρασία, ένα ζακετάκι χρειάζεται. Τουλάχιστον αυτό βλέπω από όσους κυκλοφορούν έξω. Υπάρχουν και τολμηροί και τολμηρές, βέβαια.

Και σαν σήμερα στις 17 Μαΐου του 2012 στη μουσική σκηνή, την παγκόσμια μουσική σκηνή, η βασίλισσα της δίσκο, η Donna Summer, πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Η Donna Summer που μεταξύ του 1976 και 1984 μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, 5 φορές την κύτρα των Grammy, σημειώνει μια επιτυχία στο Top 40 κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 4 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, παρακαλώ. Και φυσικά στο απόγειο της καριέρας της, η Donna Summer κρατούσε τις πίστες με κίνηση, με κομμάτια όπως το Slash Dance, το Hot Stuff και φυσικά όπως αυτό το I Feel Love.

Bonnie, Donna Summer μέχρι το θάνατό της έχει πουλήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, καθιστώντας μία από τις καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Φοβερό. 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, παρακαλώ. Είπαμε, σαν σήμερα 17 Μαΐου του 2012, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 63 ετών.

Από το 1994 αυτή είναι η Everything But A Girl. Σε ένα remix από το Todd Terry. Η κυκλοφορία στην Κούσκουρα δόθηκε. Ο κόσμος βλέπω κυκλοφορεί περισσότερο στα πεζοδρόμια. Μάλλον η πορεία έχει λήξει. Και το κέντρο της Κυριακής μπαίνει σιγά σιγά στους ρυθμούς. και rockradio.gr, οι τρόποι επικοινωνίας φυσικά τα λέμε και στα social, στην επίσημη σελίδα του Rock Radio στο Facebook.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: We get our fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Και το δεύτερο μισάριο της σημερινής εκπομπής ανοίγει με Γουάμ. Ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της δεκαετίας 80 και της πόλης εκείνη την περίοδο. Everything she wants.

0: Μεσημεράκια Κυριακή, στα 17 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio με και 104.7, ο Σάκης Ιωαννίδης, ο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: 23 10 25 104 και 7 23 10 25 104 και 7. Rock Radio, παπάκι rockradio.gr, και φυσικά τα λέμε μέσω του ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

πάλι ακόμα μέρο στο Ραμαζότρεπο 2009. 44 λεπτά μετά από τις 2. Μετά από τις 1 ψέματα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το top 10. Έχουμε καινούργιο νούμερο 1, έτσι το τύρι.

Σα σήμερα 17 Μαΐου του 2013, ο Bob Dylan έγινε επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων. Ο Bob Dylan, ο οποίος δεν μπορούσε να παρασύρει τελετή στη Νέα Υόρκη και δήλωσε ότι ένιωθε εξαιρετικά τιμημένος για τη χειρός που έγινε δεκτός. Έτσι λοιπόν η ένταξη του Bob Dylan αποφασίστηκε με ψηφοφορία 250 μελών της Ακαδημίας και εμείς ακούμε Like a Rolling Stone.

Επίσης, σαν σήμερα το 1964, ο Bob Dylan εμφανίστηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για πρώτη φορά στη μεγάλη συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σετ 18 τραγουδιών που χαρακτηρίστηκε ως συναυλία λαϊκών τραγουδιών.

Έγινε ένα τελειώδημα με τον Bob Dylan. Σαν σήμερα το 1963 πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια το ανακτήριο φεστιβάλ Folk to Monterey και στην τριήμερη εκδήλωση, η τριήμερη εκδήλωση, διαβάζω, περιλάμβανε και έναν ελάχιστα γνωστό έως τότε, ο οποίος προσφαλώς ήταν ο Bob Dylan, που έκανε ζωντανά το ντεμπούτο του στη Δυτική Ακτή.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

8 λεπτά μετά από τις 2, επιστροφή από τις διαφημίσεις και μπήκαμε στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Έτρεχα και τελείω κλασάκι Ζωάννη στον πυροφόνο και τις μουσικές επιλογές εδώ στο Ρόκ Ρέιντιο Μικέλα 104.7. Από το Post Pop Depression, αυτό είναι ο Iggy Pop και το Sunday. Ωραία τα λέει ο Iggy Pop. Ωραία είναι Κυριακή, ωραία για ηρεμία και ξεκούραση, ε. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. 23 10 25 104 και 7, 23 10 25 104 και 7, rockradio@rockradio.gr, και φυσικά τα λέμε στην επίσημη σελίδα του Rock Radio Μικέλ 104 και 7 στο Facebook.

Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ ωραίο στο K-Pop Sunday. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1975, ο Elton John γράφει ιστορία με το ένατο άλμπουμ, το Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Ένα LP το οποίο έγινε το πρώτο LP που χρησιμοποιήθηκε ως χρυσό πριν από την κυκλοφορία του, ενώ το άλμπουμ έκανε ακόμα τον τεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200, μια θέση που διατηρούσε, παρακαλώ, για 7 εβδομάδες. Ένα το οποίο αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς και αυτοβιογραφικούς σταθμούς στην καριέρα του Elton John και ένα άλμπουμ το οποίο εξιστορεί τις δυσκολίες και τις πρώτες προσπάθειες του Elton John και του μόνιμου συγχωρικού του Bernie Taupin να πετύχουν στη μουσική βιομηχανία του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Someone Save My Life Tonight, ένα κομμάτι μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου, το οποίο αναφέρεται σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του Elton John πριν γίνει διάσημος. Άλλωστε ο τίτλος Captain Fantastic αντικατοπτρίζει τους ίδιους τους δημιουργούς. Ο Elton John είναι ο φανταχτερός Captain Fantastic και ο Bernie Taupin είναι ο πιο γήινος και ο εσωστρεφής, ο Brown Jet Cowboy.

να πιαστείς στα social, αυτά παθαίνεις. Ξεκινάς να πεις μετά το δελτίο καιρού. 20 λεπτά μετά από τις 2 λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία το Polonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Έτσι λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη σήμερα, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και αποκυματινές ώρες στα γύρω ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιροι όμβροι. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρου, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττικούλα καιρός γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις αποκυματινές ώρες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και στα δυτικά έως 5 αποφόρου, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται έως 26 βαθμοί παρακαλώ. Το δελτίο καιρού που είναι με χορηγία το Polonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ένα άλλο αγαπημένο συγκρότημα και ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι είναι αυτό που ακούμε αμέσως τώρα. Flores and the Machine, What the Water Gave Me. Και η πρωτότυπη εκτέλεση πάρα πολύ ωραία, αλλά και κάποια remix που έχουν γίνει επίσης πάρα πολύ ωραία. Για να συνεχίσουμε μετά με Grammatic και Moby.

0: είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock!
7: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

Επιστροφή από τις διαφημίσεις με Τσάκη Σαββορίδη και The Other Side of Love από το 2015. 38 λεπτά μετά από τις 2 και έχω περάσει μια εβδομάδα και όλοι παραμιλάνε ακόμα από τη συναυλία του Metallica. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ ωραίες συναυλίες να δούμε. Έχουμε να δούμε Nick Cave, The Bad Seeds, έχουμε να δούμε Jean-Michel Jarre, David Byrne. Τι άλλο θα δούμε στην πλατεία νερού? Θα δούμε Pet Shop Boys. Για να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Θα δούμε Megadeth, Garbage. Έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε να δούμε και Moby. Και μια που είπα τώρα για Moby, σαν σήμερα 17 Μαΐου του 1999 κυκλοφόρησε το Play του Moby. Ο Moby που ήταν βοτυγμένος στο αλκοόλ και πριν να παρατήσει εντελώς, είπε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια στη μουσική βιομηχανία μετά από την εμπορική αποτυχία του προηγούμενου άλμπουμ και μάλιστα είχε πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο κολέγιο και να γίνει αρχιτέκτονα. Σιγουράφησε έτσι λοιπόν το νέο του άλμπουμ που του έδεσε το τίτλο Play όταν είδε. Όταν είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα σε ένα τοίχο δίπλα σε μια παιδική χαρά, η εταιρεία του Σύσπα τον είχε διώξει και μετά έτσι λοιπόν άρχισε να στέλνει το άλμπουμ σε άλλες εταιρείες, οι οποίες μία-μία το απέρριπταν. Μετά από επιμονή, τελικά βρέθηκε η V2 για να το κυκλοφορήσει και στην Αμερική. Τα πρώτα σημάδια δεν ήταν καθόλου θεωρητικά, έτσι ήταν. Οι δημοσιογράφοι που δέχονταν αντίτυπα απαντούσαν, αλλά ότι μάλλον δεν πρόκειτο να το ακούσουν καθόλου. Ο δίσκος πήρε κάποιες καλές κριτικές, αλλά πολλοί ήταν απογοητευτικές και την πρώτη εβδομάδα πούλησε παγκοσμίως μόλις 6.000 αντίτυπα. Ένα χρόνο όμως αργότερα μετά ξεκίνησε μια τρελή εμπορική πορεία για το άλμπουμ που άρχισε να πουλάει 105.000 αντίτυπα την εβδομάδα. Έτσι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να κατακτήσει την κορυφή σε πολλές χώρες και να γίνει το πιο εμπορικό άλμπουμ της ηλεκτρονικής όλων των εποχών, πουλώντας σε 2 χρόνια 10 εκατομμύρια αντίτυπα, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Moby και πάμε να ακούσουμε το Porcelain. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Moby και πάμε να ακούσουμε το Porcelain.

Bobby Portland, αγαπημένο, από το 1997. Για να ακολουθήσουν οι Orbital και το Adams, ένα κομμάτι το οποίο δεν ακούγεται ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα, σπάνια ακούγεται, ένα κομμάτι το οποίο διαρκεί 8 λεπτά, ένα κομμάτι το οποίο πηγαίνει απόλυτα μετά από το Portland του Moby, ένα κομμάτι το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην ώρα αυτή.

Λοιπόν, επειδή το κομμάτι κρατάει 8 λεπτά, μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα για την ιστορία, έτσι. Το Άτομο στο οποίο είναι μια βαθιά συγκινητική, έχει μια βαθιά συγκινητική ιστορία, ένα βαθιά συγκινητικό και ιστορικό κομμάτι του τον Orbital. Ένα τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από μια αληθινή τραγική ιστορία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η Orbital λοιπόν ήταν στις ειδήσεις στην ιστορία μιας οικογένειας προσφύγων. Ο πατέρας έπρεπε να μείνει πίσω για να εργαστεί και ο 16χρονος γιος του, ο Άντναν, αποφάσισε να επιστρέψει για να μην τον αφήσει μόνο του. Λίγες ημέρες μετά όμως, ο νεαρός Άντναν σκοτώθηκε από έκρηξη.

ένα κομμάτι που γράφτηκε μέσα σε μόλις μία ημέρα για το εμβληματικό φιλανθρωπικό album Help του 1945 του οργανισμού World Child, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Βοσνία.

Λοιπόν, κλείνουμε με Simply Red και Fairground. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Θα είμαστε μαζί την άλλη Κυριακή ακριβώς στις 1. Έως τότε να περνάτε καλά και να προσέχετε. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ ελαστικά pavlavaritimos.gr.
8: Are you ready to rock?
9: Now, back to the music.
8: And a biatch, and I think you got it.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη.
10: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
11: Do not readjust.
9: This is your rock radio.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

Radio's Top 10.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Undilo.
0: Via satellite. Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
0: Rocking the universe. From here to there. Now, get ready for more music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor, professor, professor. Professor, let her rock. Professor, professor, rock.
6: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. 1.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Chronicles, Hurt, εδώ στο Ροκρέντους 104.7. Καλό σας απόγευμα, θα είμαστε παρέα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Τζελίνα Μακραντονάκη.

δεσπρέβει από τον Chris Isaac, ο οποίος σε ένα μήνα περίπου θα είναι στη χώρα μας, 13 Ιουνίου στην Αθήνα, στο θέατρο Λυκαβητού. Οι συναυλίες δεν τελειώνουν, ίσα τώρα ξεκίνησαν. Θα συνεχίσουμε με τους Eagles, Tequila Sunrise, εδώ στο Rock Radio 104.7, Mikkel.

Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σας αυτό, αλλά καμιά φορά ένα τραγούδι απλά έρχεται στο μυαλό και σου κολλάει χωρίς λόγο. Έτσι έπαθα από χθες με τους Magnum. On a Storyteller's Night.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Saucer, ένα τραγούδι που έγραψε η Stevie Nicks και απογείωσε η Marilyn Martin στο soundtrack της ταινίας Streets of Fire. Συνεχίζουμε με τον Mark Knopfler από την προσωπική του δουλειά What It Is.

0: Young Love.
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

από τα καλύτερα τραγούδια που πέρασαν από το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, Hologram με το Young Love. Φυσικά για να παραμείνει στην κορυφή, ξέρετε πρέπει να κάνετε να ψηφίσετε στο www.rockradio.gr.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

ξεκίνησα με τη δεύτερη μας ώρα με τραγούδι που έχω αποστάρει στη σελίδα μας στο Facebook. What a Night, το καινούργιο σίγγλ της Robin Beck. Φιλική Robin Beck επέστρεψε αγέραστη και αγέροχη. Ακούω το Ροκρέντιο 104.7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακραντονάκη. Συνεχίζουμε με τον Desmond Child.

So, this is Eden από τους Bad English. Τι έγινε χθες στη Eurovision, είναι κακός αυτός ο Άγγλος μάλλον. Κακό παιδί, τον αφήσαμε ολομόναχο να παρακολουθεί τα αποτελέσματα. Εντάξει, πήρε μόνο ένα βαθμό, βγήκανε πάλι τελευταία οι Άγγλοι, αλλά δεν είπαν να τον αφήσουν μόνο του. Τον λυπήθηκα. Ευτυχώς τον περιμάζεψε η ομάδα της Δανίας. Γίνεσαι τα πράγματα αυτά. Μια που πάμε Δανία λοιπόν, πάμε στους White Lion. Love don't come easy.

πάμε τώρα στην Αμερική για να ακούσουμε τους Sky Catcher. Closer to the Sun, καινούριο single, καινούριο album, εξαιρετικό. Αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο από την Κλικής που το ζήτησε, έχει πάρει και το album, έχει ενθουσιαστεί όπως και εγώ.

0: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Εκεί.
4: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
5: Ναι.
4: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Born to Break από τον Eric Greenvale, ο πρώτος προσωπικός του δίσκος μετά τους Heat και τους Skid Row. Εξαιρετική δουλειά, γιατί εκφράζει μια πραγματική αλήθεια, έτσι, τον αγώνα που έδωσε ο Eric Greenvale για να μείνει στη ζωή μετά την ασθένεια που πέρασε. Λοιπόν, αγώνα δίνει και η Bonnie Tyler, η οποία είναι σε κόμμα στο νοσοκομείο. Μας ευχηθούμε τα καλύτερα.

Τσίλ από τους Ντέρ. Η Ντέρ είναι από την Αγγλία. Χάθηκε λοιπόν η Αγγλία να στείλει τους Ντέρ ή τους FM να τους εκπροσωπήσει στη Eurovision. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή η χώρα των Beatles και των Rolling Stones γίνεται πάντα να βγαίνει τελευταία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, FM, Out of the Blue. Τελευταία τραγούδια σήμερα μάλλον, δεν ξέρω αν θα προλάβω κι άλλο. Θα ήθελα όμως, αν δεν προλάβω όμως, να στείλω τα χρόνια μου πολλά στη Ναταλία Σίνη. Ναταλίες, χρόνια σου πολλά, να είσαι γερή, να σε χαιρόμαστε και εμείς και η οικογένειά σου και να είσαι πάντα έτσι πανέμορφη και χαμογελαστή όπως σε ξέρουμε.

Προλάβαμε ακόμα ένα τραγούδι. Gary Hughes, άλλος ένας Άγγλος που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Αγγλία στο Eurovision. Γιατί νομίζω ότι τους μαζεύουν από τον δρόμο αυτούς που στέλνουν, δεν ξέρω. The Runaway Dam, πρώην νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio's Top 10, αγαπημένο τραγούδι. Ο Μινάς Χαραμαλής είναι εδώ, πανέτοιμος για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μακροντονάκη. Από μένα, καλή εβδομάδα, τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

It Matters. Έτσι ξεκινάμε με του Jimmy Eat World εδώ στο Rock Radio. Μικέλ, καλώς σας βρίσκουμε στο 104,7 και αυτή την Κυριακή. Είναι η δεύτερη και τελευταία μας συνάντηση από αυτές που κάνουμε έτσι κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 120 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στον Leo Sayer. Easy to love. Κλασικά, τα ξέρετε. Μαζεύουμε την πρώτη ώρα τις μουσικές σας επιλογές και από τις 8 μέχρι τις 9 το soundtrack της εκπομπής είναι κυρίως δικό σας.

Χόμπερτ Χίγκινς, Τόκιο Τζο. Να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στους 22 βαθμούς Κελσίου, αρκετά ψηλά. Έχουν πλακώσει βέβαια τα σύννεφα και δεν ξέρω αν θα βρέξει. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio, Μικέλ, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε στον Καναδά. Για χάρη του Πίτερ Άλεν, μεγάλος performer και πρώην σύζυγος της Λάιζα Μινέλη. One Step Over the Borderline.

0: Radio. Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

η ματιά του Richie Havens στο Going Back to My Roots του Lamont Dozier, ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασαν και οι Odyssey, αυτό το disco group, λίγα χρόνια πριν τη διασκευή του Richie Havens. Όλα αυτά μέσα από το εξαιρετικό του άλμπουμ Connections του 1980. Rock Radio Mikkel, 25 λεπτά πριν από τις 8, Μινάς Χαραμαλής μαζί σας μέχρι τις 9. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Πάμε σε κάτι που άρεσε πολύ, πήγε και στο Rock Radio Top 10. Ο λόγος για τον Rick Astley, Waiting on You.

We Go Back. Ο Keith Urban βρίσκεται στη θέση νούμερο 9 του Rock Radio Top 10 αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως μαζί του είναι ο τεράστιος και λίγα λέει ο Michael McDonald. Και με ποιους δεν τραγούδησε αυτός ο άνθρωπος και πού δεν δάνεισε τη φωνή του, εκτός από τους Doobie Brothers, βέβαια, που τους άλλαξε όλη την πορεία. Με Patti LaBelle, με Steely Dan.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Οι Fleetwood Mac ξεκινάνε τη δεύτερη μας ώρα με το The Chain. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις δικές σας μουσικές επιλογές. Να καλωσορίσουμε όσους και όσες ήρθαν τώρα στην παρέα μας εδώ στους 104,7 και στο Rock Radio Mikkel. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 όπως κάθε Σαββατοκυριακή. Να ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα είναι δυναμική. Να πούμε και τις καλησπέρες μας βεβαίως στον Παναγιώτη, στον Στέργιο στην Κύπρο. Καλησπέρα στη Σαπφό. Πολλούς χαιρετισμούς στην Αθήνα, στους φίλους μας εκεί στο Θανάση και στον Διονύση. Καλησπέρα στην Σοφία, στο Γιάννη, στον Σωτήρη βεβαίως, στον Ιορδάνη εκεί στη Λάρισα, στον Μπάρη και στον Ηρακλή, τους καλούς μας φίλους. Στην Φωτεινή, στην Λάρισα, στην Κατερίνα, στη Ζάκηθο, στον Νίκο, στην Άννα Μαρία, στην Έφη, στο Στράτο, στη Γεωργία, στον Όμηρο βεβαίως, πολλούς χαιρετισμούς. Βάλαμε δύο αριστουργήματα της μουσικής βιομηχανίας για αρχή. Το πρώτο βεβαίως είναι το Rumors, όπου περιλαμβάνεται το The Chain. Το δεύτερο άλμπουμ είναι το ντεμπούτο των Αμέρικα. Στο μακρινό 1971, A Horse With No Name.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, για να πούμε λίγα λίγο για τον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις όμως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω Ρινά, όπου και θα εκδηλωθούν μάλλον τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 4 βοφόρ, και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ τέλος θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Γιώργη, ζήτησε Σαντάνα Say It Again από το Beyond Appearances. Στα φωνητικά είναι ο Alex Lingerwood. Πριν δύο εβδομάδες κάναμε και μια σχετική μνήμα, γιατί ο κύριος Lingerwood πέρασε βεβαίως στην αιωνιότητα. Κύριος, κακός του. Ο Alex Lingerwood. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα πάμε στην Randy Crawford, αγαπημένη φωνή, την μεταδίδουμε αρκετά συχνά από την εκπομπή μας. Μια φωνή η οποία δυστυχώς δεν είχε την αναγνώριση που θα της έπρεπε, ιδίως στη χώρα μας. Είναι πολύ διάσημη στην Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως, τη χώρα καταγωγή της. Bottom Line.

0: you've found.
1: Are you lost, sweetheart?
0: The center of the universe.
1: Well, why don't you come with me?
0: Rock Radio, Θεσσαλονίκη.
1: I'll sing your song.
0: 104.7.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
0: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

η Thin Lizzy, Johnny the Fox. 25 λεπτά πριν από τις 9 για το Χρήστο, ο οποίος επιστρέφει οικογενειακός από τον Άγιο Πρόδρομο. Ξέρω τι πήγες να κάνεις εκεί, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε για το μικρόφωνο. Λοιπόν, Μινάς Χαραμαλής μαζί σας μέχρι τις 9. Λοιπόν, είχαμε μια άλλη ακόμα απώλεια στον χώρο της μουσικής εχθές. Δυστυχώς πέθανε ο Ντένις Λοκοριέρο, τραγουδιστής των Dr. Hook. Μας χάρασαν και αυτοί πολύ όμορφες στιγμές. Τους θυμόμαστε στο Where You're in Love with a Beautiful Woman.

Μία από τις καλύτερες γυναικείες κιθαρίστρες είναι η Bonnie Raitt. Εδώ την ακούμε και στα φωνητικά, βεβαίως και στην υπέροχη slide κιθάρα. Διασκευάζει τους NXS βέβαια και το I Need You Tonight. Θα φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πάμε στην Αυστραλία, στους Midnight Oil. Η Έφη μας ζήτησε Beds Are Burning.

πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το Breakout από του Swing Out Sister. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 9. Από τις 7 ήμασταν παρέα, ο Μινάς Χαραμαλής ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στο Rock Radio Mikkel για 2 ώρες. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για την παρέα. Από τις 9 μέχρι τις 11 παρέα θα σας κάνει ο Γιώργος Οικονόμου. Καλό βράδυ, το άλλο Σάββατο με Νίκο Χριστοδούλου.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές. Εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Ένα ακόμα κυριακάτικο βράδυ παρέα μαζί, από τις 9 έως και τις 11. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Γιώργος Οικονόμου για εσάς. 50-50 αυτή τη βδομάδα η ψηφοφορία. Οπότε η ψήφος η δική μου μας όθησε να ακούσουμε ως πρώτο τραγούδι της απόψινής εκπομπής Fleetwood Mac, The Chain, από το άλμπουμ Rumours 1977. Το έτερο τραγούδι θα παίξει ως πρώτο στη δεύτερη ώρα και πάμε 3 χρόνια αργότερα, από το άλμπουμ The Turn of a Friendly Cult 1980, Alan Parsons Project, Games People Play.

Ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς στην ιστορία της μουσικής, ο κύριος Alan Parsons, εδώ στο Project 2. Ακριβώς γιατί όταν μπορείς, γιατί να μην κάνεις και ο ίδιος μουσική. Και όλα θα συμβαίνουν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 104,7 στα FM και για όλο τον κόσμο στο www.rockradio.gr. Από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ξεκινήσει ένα αεράκι και φέρνει μια δροσούλα, αλλά κατά τα άλλα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και η υγρασία 44%. Θα στεγνώσουν τα χείλη μας απόψε. Υπέροχη χου για τη συνέχεια. One can't fool it again. Τι λέτε?

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και να περάσουμε τώρα σε κάτι πασίγνωστο φυσικά, όπως και το προηγούμενο τραγούδι. Ο κύριος Rory Gallagher, ένας ακόμη σπουδαίος που έγραψε τη δική του ιστορία, Moonchild.

από το 1984, ο Mr. Bon Jovi, Runaway. Τεράστια επιτυχία από το παρελθόν. Με αυτά και με εκείνα ροκανίσαμε το πρώτο μας ημίωρο, ή το ροκανίζουμε ακόμα, για να είμαι πιο σωστός. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο Τάσος, παρακαλώ. Η θρυλική Rolling Stones.

Painted Blood, Rolling Stones, στο Rock Radio Μικέλσου 104,7. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και επιστρέφω με τον φίλτατο Billy Joel. Εσείς μπαίνετε συντονισμένοι και συντονισμένοι, απολαμβάνοντας το τέλος των Rolling Stones, το οποίο έχουμε απολαύσει ούκο λίγες φορές σε σειρές και σε ταινίες.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

35 λεπτά μετά τις 9, Κυριακή 17 Μαΐου, ο κύριος Billy Joel από το 1978 και το album 52nd Street, είναι το υπέροχο Big Shot. Καλησπέρα σε όσους και όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ από την γειτονιά, την ευρύτερη του γειτονιά και τον υπόλοιπο πλανήτη φυσικά. Κύριος Eric Clapton. Εκεί. Στις ίδιες χρονολογίες κινούμαστε. Slow Hand το άλμπουμ 1977.

0: Μετά τον υπέροχο Ray Charles και το Hit the Road Jack. 1964. Brownettes. Be my baby. Τι τραγούδια γραφόντουσαν τότε, πριν 60 χρόνια, και τι ωραίες σαβούρες γράφονται τώρα, ε! Rock Radio's Top 10.
1: On 104.7, number 10. Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
2: Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: I laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.

0: Number two.
1: Skindred, can I get a...
0: Number one.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
0: Rock

Μοναδικός Paul Simon, Kodachrome. Ένας από τους πολύ αγαπημένους μου, ένα τραγούδι που ζήτησε η Ανέτα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Paul Simon, ο οποίος περιοδεύει, Και πάμε τώρα εκεί, παραμένουμε στο παρελθόν. Έτσι για την πρώτη μας ώρα περίπου, αν και κάναμε έτσι κάποιες μεταπηδήσεις. All the leaves are brown, and the sky is gray. Beach Boys. I've been for a walk. California Dreaming. On a winter's day, yeah. Μια ωραία έτσι εκτέλεση. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio Μικέλσος 104,7 και στο www.rockradio.gr.

Θεσσαλονίκη. Θρυλικά σκαθάρια, The Beatles, Here Comes the Sun. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στο Rock Radio Μικέλσου, σε 104,7. Καθώς σοδεύουμε προς την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας, δεύτερο ημίρο πάει και αυτό. Σας έχω ένα σκαθάρι από τα τέσσερα. George Harrison για το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. I've got my mind set on you.

Αν τα απορούσα αυτοί που καλούν στο τηλέφωνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, αν πραγματικά ακούνε και με ποιον τρόπο ακούνε βέβαια. Δεν το παρεξηγώ. Ζητώ να ξανακαλέστε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Επιστρέφω για μία ακόμα ώρα με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Πρώτο για την επόμενη ώρα.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Επιστροφή στον αέρα, εδώ στο Rock Radio Mikelsus 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και για όλο τον κόσμο στο www.rockradio.gr. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Γιώργος Οικονόμου για εσάς. Υπέροχος Bruce Springsteen, The Boss, The River, ίσως ένα από τα ρότερα τραγούδια που είχε γράψει αυτός ο άνθρωπος. Και κάπως έτσι θα κινηθούμε, τουλάχιστον για το τρίτο μας ημίωρο. Ευθύς αμέσως με τον κύριο Chris DeBerg, When I Think of You.

δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας ενημερώνει για αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά κυρίως, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι, τι υπέροχη λέξη, οι άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, και από το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Πράγμα που σημαίνει τι έχετε μάθει από την μετεωρολογία. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς. Μία από τα ίδια, σχεδόν ίδια, στην Αττική και γενικότερα σε όλη την επικράτεια. Αυτό είναι υπέροχη Roxy Music. Flesh and Blood, 1980 το άλμπουμ. Oh yeah, on the radio, με την υπέροχη φωνή του Brian Ferry. Ενώ ακριβώς πιο πριν απολαύσαμε Mick Jagger στην προσωπική του δισκογραφία All Habits Die Hard.

καλησπέρα μου και στον Νικηφόρο. Είναι παρέα με την Ελισάβετ. Τι ωραία, συντονίζεστε στην παρέα του ραδιοφώνου, έστω και αν αυτό δεν είναι από τα FM, αλλά ακόμα και η τεχνολογία μας φέρνει κοντά.

Να και μια διασκευή. Can't take my eyes off you. Damien Rice. Λοιπόν, ο Τάσος ζήτησε να ακούσει Doors.

0: People are strange. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο με τους υπέροχους Doors από το παρελθόν, παρέα του Jim Morrison. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 και επιστρέφω για την προσγείωση σε αυτόν τον μάτιο του το κόσμο. Θα επιστρέψω με White Snake. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Στο
4: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Here I go again. 1987, White Snake. Επιστροφή στον αέρα, 36 λεπτά μετά τις 10. Καθώς οδεύουμε σιγά σιγά στην προσγείωση αυτής της πραγματικότητας που ζούμε καθημερινά, της τρέλας. Υπέροχη White Snake. Not on your own. Συμφωνώ απόλυτα. Είπα λίγο να σας ξυπνήσω, γιατί φοβήθηκα ότι σας χάνω σιγά σιγά στο Μορφέα. Μα να απολαύσουμε τραγουδάρες για να κλείσουμε αυτή την Κυριακή, το κυριακάτικό μας ραντεβού, με τραγούδια που μόνο ξαναακούγονται.
1: Hey everyone, this is Lou Gramm of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio.

0: I want you to show me. I want to know what love is. Η παρέα του Lou Gramm, It's Foreigner, 1984. Όσες φορές και αν το ακούσω αυτό το τραγούδι, πάντα το ίδιο συνέστημα. Και με κάτι τέτοια τραγούδια νιώθω πολύ λίγος, αλλά πολύ τυχερός που μπορώ και τα απολαμβάνω, τα κατανοώ, τα καταλαβαίνω και μέσα από αυτά τα ταξιδεύω. Ελπίζω το ίδιο να κάνετε και εσείς. Λίγο νωρίτερα έλεγα ότι η τεχνολογία μας ενώνει, οπότε την καλημέρα μου, καλησπέρα μου.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Στην άλλη άκρη του κόσμου, παρακαλώ, Σαν Φρανσίσκο. Iggy Pop. Για τον Άρη, τον Ερμή, τον Ορέστη και εννοείται τον οδηγό του

Και βέβαια τώρα σκέφτηκα ότι ο Γιάννης μπορεί και να μην είναι ακριβώς οδηγός, άμα είναι στο αυτόματο όλο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει να κάνει καμία σημασία αυτό που λέω. Είμαστε λίγα χρόνια αργότερα σε μια μπάντα που ακούει το όνομα Dire Straits. Μια μπάντα που πυροβολάει πραγματικά. Έχει ένα υπέροχο groove, εξαιρετικές παραγωγές και ένα ρυθμό ακαταμάχητο. Walk of Life.

Από την υπέροχη δισκάρα των Dire Straits, Brothers in Arms. Πηδάμε απευθείας στους YouTube και στο Desire. Άλλαξα σχεδόν όλη τη ροή του τελευταίου ημίωρου μόνο και μόνο για τον Iggy Pop. Δεν με πειράζει καθόλου, εννοείται, έτσι. Λέμε τώρα. Yeah. Desire.

Αυτό ήταν και για απόψε, αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάναμε παρέα από τις 9 έως και τις 11 όπως κάθε Κυριακή. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Οικονόμου, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα και απόψε. Εσείς μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Πάνος Μέγκουλης έως και τη μία. Κάτι θα κάνει και αυτός για σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως όταν ακούτε μουσική, μάλλον γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι στην ψυχή. Τι λέτε? Το ακούτε αυτό που λέω ή... Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με τους Πολύς και το Song Lonely. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη! Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τους αγαπητούς ακροατές από κάθε γωνιά της γης. Journey ακούμε, Don't Stop Believing. Όμορφα ξεκινάμε, όμορφα αυτή την Κυριακή. Πάμε παρέα έως και τη μία.

έλαβα τη σκητάλη από τον Γιώργο Οικονόμου, όπου σας πήγε έως και τις 11. Υπέροχες μουσικές επιλογές, όπως πάντα ο Γιώργος. Σήμερα μάλιστα του είπα ότι είχε πολλή ποικιλία, είχε πολλά τραγούδια, μπαλάντες, πιο ανεβαστικά, ξέρει τι κάνει ο Γιώργος. Κυριακή λοιπόν, 17 του μηνός, αεράκι μας έβγαλε. Εχθές είχε αρκετή κακοκαιρία, έβρεχε, φυσούσε, ξανασταματούσε η βροχή, ένα περίεργο πράγμα ρε παιδί μου.

Ακούμε Kansas, Carry On My Wayward Son. Πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι από ένα θρυλικό συγκρότημα. Σαν να βλέπω ότι έχει κοπάσει λίγο αέρας εδώ. Είμαι εδώ στο στούντιο, έχω παράθυρο ανοιχτό, βλέπω τσιμισκή μπροστά. Ο κόσμος ακόμη κινείται, πάρα πολύ καλό αυτό. Γενικά την άνοιξη και το καλοκαίρι πάντα υπάρχει μια διάθεση, ρε παιδί μου, περισσότερο. Ίσως είναι και η ζέστη λίγο, μεγαλώνει και η μέρα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό.

ακούμε Ras, Tom Sawyer. Ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Πάνω στην ώρα που θα αναφέρω τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη μας. Η θερμοκρασία λοιπόν είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να βρίσκεται στο 48%, παρακαλώ, πάρα πολύ καλά. Και από ώρας φυσικά περνάμε σε Sticks, ακούμε το Rainy Jade, αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε για να δώσω και χαιρετισμούς, διότι έχω αρχίσει ήδη να τσεκάρω το μπλοκάκι με τις παρουσίες. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε και επανερχόμαστε δυνατό

Έχουμε το Pity and the Heartbreakers. Free Falling, όπως ακούτε και από το τραγούδι, από το υπέροχο ρεφρέν. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε και χρόνια πολλά, διότι γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σόλωνας, η Ιουνία, όχι η Ιουλία, η Ιουνία. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, παιδιά. Χρόνια πολλά όπως και να έχει. Επίσης, σήμερα να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και γιορτάζεται, λέει, 17 Μαΐου από το 1969, τιμώντας την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και την υπογραφή, λέει, της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Τηλεγράφου το 1865. Wow.

Ακούμε θρυλικούς Rolling Stones. Give me shelter. Αγαπημένο τραγούδι, πραγματικά αγαπημένο συγκρότημα, θρυλικό. Ένα τραγούδι πριν, το πριν τα διαφημιστικά, μάλλον, συγγνώμη, τον και μισή. Πάμε να το απολαύσουμε μέχρι και το τέλος του, να περάσουμε στα διαφημιστικά μας και να επανέλθουμε με ακόμη περισσότερη μουσική.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε το Hold the Line. Αγαπημένο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Εδώ θα στείλω τους πρώτους μου χαιρετισμούς. Αν ακούσατε ένα κλάτς που έπεσε το μπουκάλι μου, εντάξει, όλα καλά. Επανέρχομαι και δίνω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό μου φίλο το Γεράσιμο. Γεια σου, Γεράσιμε. Πάντα ενεργός ο Γεράσιμος, εδώ πέρα γουστάρει, μου γράφει τα καλύτερα μηνύματα. Γενικά ο Γεράσιμος είναι πολύ μεγάλος γνώστης της μουσικής, της rock μουσικής, το αποδεικνύει κάθε φορά. Γεια σου Γεράσιμε μου, να είσαι πάντα καλά. Και περνάμε σε Genesis, Mama, από το 1983. Χαιρετισμού θα στείλω στην αγαπημένη μου Όλγα, γεια σου Όλγα μου, αλλά φυσικά και στον Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, και τη Χριστίνα. Ελπίζω να τα είπα σωστά τα ονόματα, που βρίσκονται μαζί, ταξιδεύουν από Βέρεια προς Θεσσαλονίκη μετά από μια πετυχημένη θεατρική παράσταση που είχαν τα παιδιά. Μπράβο σας! Συγχαρητήρια και καλή επιστροφή στο δρόμο, να προσέχετε παιδιά!

Huey Lewis and the News, The Power of Love ακούμε. Λίγο πριν ακούσουμε το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα, διαστόματος Σωτήρη Τζότζο Βακάρου. Οπότε ακούμε αυτό το τραγούδι προς το τέλος του. Ακούμε Top 10 και επιστρέφουμε ακόμη πιο δυναμικά με πολύ πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Μείνετε συντονισμένοι. Rock Radio Mikel στους 104,7.

Bruce Springsteen, ακούσαμε Dancing in the Dark από το δίσκο Born in the USA από το 1984. Αγαπημένο τραγούδι από αγαπημένο καλλιτέχνη. Και φυσικά θα περάσουμε σε ακόμη ένα θρυλικό συγκρότημα, μια ακόμη θρυλική φωνή. Μιλάμε για το Queen, το Freddie Mercury. Και το τραγούδι που θα ακούσετε είναι το Radio Gaga. Όπως ακούσατε λοιπόν κατά top 10, στην θέση νούμερο 1 Young Love, Lou Gramm. Alice Merton με το Visions έπεσε δύο θέσεις, καθώς ήταν στην πρώτη θέση για δύο εβδομάδες. Jack Savoretti στην τελευταία θέση και το αγαπημένο μου και ένα γκέρα από Skindred στη θέση νούμερο 2, υπέροχο έτσι. Χαιρετισμούς θα στείλω στην Ελένη από την Νεάπολη, γεια σου Ελένη. Επίσης χαιρετισμούς θα στείλω στον Χρήστο από Περαιά, τον αγαπητό φίλο. Χαιρετισμούς στον Νίκο θα δώσω στον αγαπητό μου φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Αλλά φυσικά δεν ξεχνάω την αγαπητή Άννα Μαρία. Άννα Μαρία μου, πάντα συντονισμένη και εσύ. Απολαμβάνουμε Radio Gaga, Rock Radio Mikkel, στους 104,7.

Ακούμε Radical Face, Welcome Home το τραγούδι. Ένα τραγούδι πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα και περάσουμε απευθείας στο δεύτερο ημίχρονο για αυτήν την εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μου θα ήθελα να στείλω στον κύριο Δημήτρη από το Κιλκής, στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Χαιρετισμούς θα στείλω στη Μαρία φυσικά από την Ηλιούπολη, όλη μια παρέα. Φυσικά το τραγούδι το προηγούμενο Γεράσιμος το έκανε έτσι μια αφιέρωση για Άννα Μαρία και Μαρία με περισσή εκτίμηση όπως λέει. Τους χαιρετισμούς μου στην Μαριάνθη. Γεια σου Μαριάνθη. Είστε συντονισμένοι στην μεγαλύτερη ροκ ραδιοφωνική παρέα της πόλης μας αυτή τη στιγμή, ναι.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with

Come Doobie Brothers, Listen to the Music. Δευτέρα λοιπόν 18 Πέμπτου, σήμερα ξημερώνει. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους σας. Τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Γεια σας παιδιά, συντονισμένοι όλοι στην παρέα. Απολαμβάνουμε υπέροχες μουσικές επιλογές εδώ στο στούντιο σήμερα.

Ακόμα Daryl Hall, John Oates, Man Eater Special Extended από το 1982. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αναφέρουμε τον καιρό για σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ο καιρός λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου λέει θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Ζεστούλα λοιπόν, παιδιά, υπέροχα πράγματα. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Apollonia Hotel, SPA, διασκέδαση.

Και περνάμε σε θρυλικούς ABBA. Gimme Gimme Gimme από το 1979, θρυλικό συγκρότημα, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, το συγκρότημα το οποίο έχει βγάλει πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο για συναυλιακά ουσιαστικά όσο και για musical εννοείται. Τους αγαπάμε γι' αυτό.

Ακούμε την αγαπημένη μου Amy Holland, Season Fire. Ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε στην ταινία Scarface, με την θρηλυκή ερμηνεία φυσικά του Abraham, ο οποίος πήρε, έχει πάρει και Όσκαρ αυτός ο ηθοποιός, αλλά με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο εννοείται. Scarface ο σημαδεμένος από το 1983. Και εδώ πέρα θα πω και έτσι μερικά νέα τα οποία συνέβησαν σήμερα. Θα ξεκινήσω από τη λήξη του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, όπου δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς και την θέση νούμερο 2 στο πρωτάθλημα που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, επομένως τερμάτισε στην 3η θέση. Αλλά είχαμε και ένα πάρα πολύ ευχάριστο νέο για τον Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς, ο οποίος ανέβηκε και επιστρέφει στη Β' Εθνική. Μάλιστα, συγχαρητήρια στην ομάδα της πόλης μας. Και για τα λοιπά νέα, ΑΕΚ Ολυμπιακός ήρθαν στο 1-1, με την ΑΕΚ, όπως ξέρετε, να έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Ο Άρης κέρδισε το Λεβαδιακό με 3-0. Όχι ότι είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία, αλλά αναφέρουμε κυρίως ότι κάνουν οι ομάδες της πόλης μας, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε.

Paul Engelman, Pussy to the Limit. Επίσης από Scarface, είπα να τα βάλω μαζί αυτά, αγαπημένα τραγούδια. Λίγο πριν συμπληρώσουμε και το τρίτο μισάωρο αυτής της εκπομπής και μπούμε στην τελική ευθεία για απόψε.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ακούμε Roy Orbison, I Drove All Night. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι για να περάσουμε στους A New Order με τον τίτλο I Told You So. Καθώς περνάμε στην τελική ευθεία για απόψε.

Ακούμε Skid Row, I Remember You. Ένα από τα τελευταία τραγούδια για απόψε. Φυσικά η εβδομάδα ξεκινάει αύριο, έτσι, η Δευτέρα. Morning Madness αύριο, 9 η ώρα με τη Φέη Δημητριάδου έως τις 11. Δημήτρης Βακάρος, 11 με 1. 1 με 3 Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble. 3 με 5 Τάσος Μητακίδης. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 η Ντίνα Βενιέρη. 9-11 πάλι ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, αυτή τη φορά όμως με τα θρυλικά Night Tracks. Και 11 με 1 πάμε μαζί αύριο για να κάνουμε τον μπάσιμο δυνατά για την εβδομάδα που μας έρχεται.

ακούμε Mick Jagger, Dancing in the Starlight. Ένα αγαπημένο τραγούδι από έναν φυσικά θρυλικό καλλιτέχνη που απολαμβάνουμε εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

ακούμε Extreme More Than Words, ένα από τα τελευταία δύο τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Και με αυτό το τραγούδι αλλά και με τους Queen και το The Show Must Go On θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι απόψε σε αυτή την εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα παρέα με τη φωνή μου και τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω να έκανα το βράδυ σας λίγο πιο όμορφο, ειδικά αν είσαστε σε εργασία σας ουσιαστικά. Άλλωστε το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο ενώνει τον κόσμο από κάθε γωνιά της γης. Και αυτό ακριβώς έκαναμε εδώ στο Rock Radio Μικέλησος 104,7. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο, ίδια ώρα, 11 με 1 το βράδυ, μετά από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Εύχομαι λοιπόν να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα υπέροχο ξημέρωμα, μια καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα. Ήταν ο Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο και σας καληνυχτώ γλυκά.